0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε. Yeah.

0: σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού. 98,4 Velvet.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.

98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού. Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Sweet dreams are made of this. Who am I to... Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
0: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού. Ακούτε Velvet στους 98,4.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αναστέζια, Left Outside Alone, Δίνεις Δαιμόνη. Εδώ είμαστε και εμείς, πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία μαζί μέχρι τις 11 στο πρωινό της 5ης 15 Οκτώβρη. Χρόνια πολλά στον Λουκιανό, στη Λουκιανή.
1: Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Ωραία. Διεθνής ημέρα αγρότη σας.
1: Να σε χαιρόμαστε και σένα.
0: Διεθνής ημέρα Πιστωτικής Ένωσης.
1: Και γιατί όχι.
0: Γιατί όχι. Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Τι καλά να το σέβεστε μερικοί και όλες παραπάνω.
0: Σωστό, σωστό. Ημέρα Υγείας του Μαστού.
1: Και αυτό κι αν είναι σημαντικό. Γενικότερα όλος ο Οκτώβρης είναι μήνας ευαισθητοποίησης.
0: Και κλείνω με την Παγκόσμια Μέρα Πλησίματος Χεριών.
1: Παιδιά, να πλένεστε. Δηλαδή είναι το μότο μας.
0: 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, η Σχολή των Τεχνών. Το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντινγκ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Κο. Το 1940 κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλ Τσάπλιν, Ο Μεγάλος Δικτάκτορ.
1: Πάρα πολύ ωραία ταινία.
0: Που πρέπει να δούνε οι πάντες. Τι άλλο έχουμε? Το 70 π.Χ. γεννιέται ο Βεργίλιος, Ρωμαίος ποιητής, γνωστός για το ημιτελές επικό του έργο «Η Ενιάδα».
1: Ναι.
0: Το 1810 ο Σίμων Σίνας, Βιενέζος Βαρόνος και μέγας ευεργέτης, λέει, τα πιο γνωστά ευεργήματά του είναι τα χρήματα που έδωσε για την ανέγερση της Ακαδημίας Αθηνών, όπως επίσης και για την ανέγερση του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
1: Μάλιστα.
0: Άμα δεν τα έδινε, δεν θα είχαμε τίποτα εμείς.
1: Πραγματικά όμως.
0: Και τι άλλο έχουμε? Το 1564 φεύγει τη ζωή ο Ανδρέας Βεσάλιος, Βέλγος γιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Δημοσίευσε το πρώτο βιβλίο ανατομίας.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε Σάντρα, έχουμε Κόνελς και έχουμε και Coldplay που μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Υπέροχη Coldplay, A Sky Full of Stars. Εδώ είμαστε εμείς, πρωινό Velvet, γεμάτη με αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 15 του Οκτώβρη, φέρνει εξελίξεις και σημαντικές συνειδητοποιήσεις για όλους μας. Ο Πλούτωνος ολοκληρώνει την ανάδρομη πορεία του και ανοίγει το δρόμο για αλλαγές. Αναλυτικά για τους κρυούς, η περίοδος αυτή μπορεί να φέρει έντονες εξελίξεις στην κοινωνική σας ζωή. Για τα ταυράκια, ζητήματα με τον σύντροφό σας ή ένα στενό φίλο, τα οποία σου προσπαθούσες να αποφύγεις, αρχίζουν να έρχονται ξανά στην επιφάνεια. Για τους διδύμους, καθώς προχωράτε, ανακτάτε την πίστη σας σε ένα σύστημα ή μια πεποίθηση που σας καθοδηγεί. Καρκινάκια, αυτή την περίοδο μπορεί να έχετε έντονη διάθεση για έρευνα και να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο και συγκέντρωση όσα θέλετε να ανακαλύψετε. Για τους λέοντες, μια στενή σχέση μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο καμπής. Παρθενάκια, η αλλαγή σας βοηθάει να ανακτήσετε τον ενθουσιασμό σας για πνευματικά ενδιαφέροντα. Για τους ζυγούς, η διάθεσή σας για χόμπι, έρωτα και δημιουργικές δραστηριότητες αρχίζει και ανανεώνεται. Σκορπιοί, ο Πλούτωνας επιστρέφει σε ορθή πορεία και σας δίνει την όθηση να πάρετε ξανά τη ζωή στα χέρια σας. Για τους τοξότες, ένα σχέδιο μπορεί να ξεμπλοκάρει ή να λάβετε νέα που θα σας βοηθήσουν. Εγώ και ρε, η περίοδος αυτή σας βοηθάει να νιώσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να κάνετε αλλαγές που αφορούν την αυτοεκτίμησή σας. Υδροχοάκια, η αλλαγή μπορεί προσωρινά να εντείνει τις φιλοδοξίες σας και την πίεση που αισθάνεστε. Και για τα ψαράκια μας τέλος, η αλλαγή αυτή μπορεί να φέρει ξανά κίνηση σε σχέδια και να ενισχύσει την αίσθηση ότι παίρνετε τη ζωή στα χέρια σας.
0: Πολύ ωραία. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 350.
6: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
7: On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
10: Αναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
11: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
10: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
11: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
10: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όρκες και προϋποθέσεις.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Υπάρχει κάτι ξεχωριστό στο να μαγειρεύει στο σπίτι. Ετοιμάζει το φαγητό με τη δική σου ξεχωριστή φροντίδα και στα υλικά αλλά και στην εκτέλεση. Και με την Silver Crest η καινοτομία, η ευκολία και η απλότητα βρίσκουν τη θέση του στην κάθε σου μέρα.
2: Μία γάστρα ή ένα τηγάνι από χυτό αλουμίνιο, μία φριτέζα θερμού αέρα και μία επαγωγική εστία γίνονται οι σύμμαχοί μας για κάθε μαγειρική περιπέτεια. Γιατί τον ευχαριστιόμαστε κάθε στιγμή στην κουζίνα μας, είναι πραγματική πολυτέλεια και στα Lidl αξίζει.

0: Υπέροχη Αντέλ και ένα Get It εδώ στο πρωινό Velvet, εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών που έχουμε και σε Celine Dion, εννοείται, γιατί την αγαπάμε.
1: Πάρα πολύ.
0: Απέκτησε τη δική της Barbie.
1: Άντε ρε.
0: Ναι.
1: Έρε κοριτσάρα.
0: Μετά τη Miley Cyrus, την Kylie Minogue και τη Whitney Houston, έρθει η σειρά της Celine Dion να αποκτήσει τη δική της Barbie. Χθες λοιπόν, 14 Οκτωβρίου, η εταιρεία παιχνιδιών Mattel ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας νέας κούκλας που απεικονίζει την Καναδή Star με την εντυπωσιακή δημιουργία που είχε φορέσει στα Oscar το 1998 όταν ερμήνευσε το My Heart Will Go On.
1: Μεγιά την Barbie.
0: Και βλέπω τώρα και την εικόνα της κούκλας.
1: Φόρεμα.
0: Ναι. Έχει αυτό το κολλιέ εκεί με την καρδιά που φορούσε η Kate Winslet.
1: Ναι.
0: Και εκεί 80 ευρώ.
1: Είναι όμως, κρατάς τα χέρια σου.
0: Είναι, εντάξει.
1: Δηλαδή μπορεί και σε 20 χρόνια να είναι κάτι συλλεκτικό και να το πουλήσεις 3 εκατομμύρια.
0: Μπράβο, ναι. Αρκεί να το βγάλεις στο κουτί.
1: Επένδυση με τα 80 ευρώ, ναι.
0: Σωστό.

0: Εσύ, ντουέτο είναι αυτό και τι τραγουδάρα. Brian Adams, Better Than See, When You're Gone. Εμείς είμαστε εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης.
1: Λοιπόν, σήμερα διαβάζω και μαθαίνω γιατί δεν πρέπει να βάζουμε ποτέ μα ποτέ μα ποτέ τις ντομάτες στο ψυγείο.
0: Α, ωραίο.
1: Όπως κάνουν τα περισσότερα νοικοκυριά,
0: ναι,
1: σε αυτή τη ζήση.
0: Ισχύει.
1: Η συγκεκριμένη συνήθεια αποτελεί το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορούμε να διαπράξουμε απέναντι στη γεύση και την υφή τους, καθώς το ψύχος καταστρέφει συστηματικά τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Γιατί η ντομάτα είναι καρπός τροπικής προέλευσης που αγαπά πάρα πολύ τη ζέστη, γεγονός που την καθιστά εξαιρετικά ευαίσθητη στις χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 12 βαθμούς, ο καρπός παθαίνει αυτό που οι γεωπόνοι ονομάζουν ψυχρό σοκ. Αυτή η απότομη αλλαγή πυροδοτεί μια σειρά από χημικές αντιδράσεις στο εσωτερικό της, οι οποίες σταματούν βία τη φυσική διαδικασία ορίμανσης. Δηλαδή είναι σαν να την δολοφονούμε.
0: Διακριτικά
1: τώρα, ένα ρήμα μου ήρθε στο μυαλό.
0: Ωραίο.
1: Έξω από το ψυγείο η ντομάτα.
0: Πολύ ωραία πληροφορία. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: στο 96,8 Velvet.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι ιώσεις σε τριγυρίζουν. Μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalid Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalid Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ο Μότα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Ομότα 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μότα Τζαϊκού, Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
5: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Baz 21. Διοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
6: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
7: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
10: Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα πρωινό Velvet.
11: Καλημερούδια στην Όλγα, τη Βάσο, τη Χριστίνα, τον Χρήστο, τον Παναγιώτη, τη Ρούλα, τον Αντώνη και τη Μάγδα.
10: Δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, περιφερειακή, δυτικά προς ανατολικά το ρεύμα από το ύψος και από την Ενεφόρα από τα Μετέωρα και μέχρι εδώ στο ύψος της Τούμπας είμαστε δύσκολα. Από την απέναντι μεριά τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Τριανδρίας και συνεχίζονται μέχρι και την έξοδο για Νεάπολη. Εκεί βέβαια όσοι κατεβαίνετε τη λεωφόρο από πανίκρι εδώ στο ύψος της Τούμπας είμαστε δύσκολα. Από την απέναντι μεριά τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Τριανδρίας και συνεχίζονται.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
2: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το

0: Φεραίρι, Νοέμβρη, εδώ στο πρωινό βέλεμε εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών και το Meet Cute.
1: Yes.
0: Που έρχεται τώρα στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Η Amy Chan, σύμβουλο σχέσεων και συγγραφέα του βιβλίου, θα πρέπει να πω τον τίτλο, Unsingle, How to Date Smarter and Create Love That Lasts.
1: Ωρε Θεούλη, δηλαδή, μου καλέ.
0: Πού τα σκέφτονται.
1: Πόσο και... κάτσει αυτός
0: πόσο,
1: ο τίτλος.
0: Τέλος πάντων, επισημαίνω ότι η εξάπλωση των εφαρμογών γνωριμιών και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την βελτιστοποίηση της αναζήτησης συντρόφου έχουν μετατρέψει το ρομαντισμό όλοι σε μια περισσότερο συναλλακτική διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Έχετε λοιπόν το Meet Cute τώρα που επαναφέρει την αίσθηση της τύχης και της έκπληξης.
1: Ναι.
0: Δεν γνωρίζει εκ των προτέρων ποιον θα συναντήσεις.
1: Καλά, όχι.
0: Δεν έχεις τη δυνατότητα να αξιολογήσεις δεκάδες προφίλ και δεν μπορείς να ελέγξεις κάθε παράμετρο της γνωριμίας. Η αναζήτηση, λέει, τέτοιων εμπειριών εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Κάποιοι φορούν καπέλα με την έδειξη I'm single, η μπλουζάκια.
1: Κάποιοι γράφουν στο κούτελό τους ψάχνω γκόμενο.
0: Ναι, μερικοί αναζητούν το μελλοντικό σύζυγο με ένα κωδικό QR code που παραπέμπει στο διαδικτυακό τους προφίλ. Άλλοι επαναφέρουν τις κάρτες γνωριμένων της βικτωριανής εποχής ή συμμετέχουν, λέει, σε εκδηλώσεις όπου φίλοι παρουσιάζουν ένα τον άλλον σε πιθανούς συντρόφους.
1: Η Δάφνη μου το κάνει αυτό, εμένα.
0: Μπράβο, τη Δάφνη.
1: Τι, συναρπαστικό.
0: Παράλληλα, λέει, διοργανώνονται ζωντανές κομικές εκπομπές γνωριμιών όπως το Updating κτλ. Και εκδηλώσεις όπως το Meet Through Friends, όπου κάθε συμμετέχον πρέπει να φέρει μαζί του έναν ελεύθερο φίλο το αντίθετο φίλο. Ωραίο είναι αυτό.
1: Αυτό είναι ωραίο, το είχαν κάνει ωραίο. Με πολύ μεγάλη επιτυχία και στο Sex and the City σε ένα επεισόδιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα στοιχεία της εταιρείας, λέει, τέλος πάντων, ενισχύουν την εικόνα αυτής της μετατόπισης, λέει, γενικά και της τάσης. Κατά το πρώτο εξάμεινο του 2026, ο αριθμός των εκδηλώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες που χρησιμοποιούσαν τον όρο Meet Cute αυξήθηκε κατά 117%.
1: Κάντε κάτι και στην Πηλαία, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τόσες ωραίες ιδέες. Ελάτε να φέρουμε αυτό. Ωραίο. Με τις κάρτες της βικτωριανής εποχής.
0: Ωραίο και αυτό.
1: Θα γράφει άλλο στα βικτωριανά. Open to polygamy. Ethical non-monogamy. I'm still figuring out my dating goals. Τα έχω μάθει απ' έξω. Θέλω πολύ να δω στα βικτωριανά πώς γράφονται αυτές οι εκφράσεις.
0: Δεν μπορώ.
1: It's complicated. Don't know. Ethical non-monogamy όμως.
0: It's not you, it's me.
1: It's not you, it's me.
0: Ωραία.
1: Χάρηκα, Σταύρος, ξέρω
0: ωραίο.
1: Εγώ. Ωραίο.
0: Ωραίο. Πολύ, πολύ ωραίο.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Miley Cyrus, το υπέροχο Flowers. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, πρωινό Πέμπτης.
1: Λοιπόν, διαβάζω έρευνα που έγινε από την Αμερικανίδα ερευνήτρια Susan Degas White στο Πανεπιστήμιο του Βόρειου Ιλινόη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το τι θέλουν οι γυναίκες. Καταλαβαίνετε το εύρος της έρευνας. Τι είναι αυτό, λέει, που κάνει έναν άνθρωπο πραγματικά επιθυμητό ως σύντροφο, όταν οι γυναίκες, λέει, κλήθηκαν να περιγράψουν τι χρειάζονται περισσότερο από τους άνδρες στη ζωή τους. Μία ήταν η βασική απάντηση, μόλις μια μικρή φράση, λέει, να ακούει. Αυτό.
0: Τέλος.
1: Το 2018 γίνεται η έρευνα, έστω 24. 108 γυναίκες μοιράστηκαν τις απόψεις τους για τα 108.000, συγγνώμη.
0: Αχ, παιδιά, μεγάλο νούμερο.
1: Ναι, είναι αρκετές. Άλλες 2.000 δεν μπορούσατε να βρείτε να τις κάνετε
0: 110. Πάλι, ναι, δεν ταράζονται το νευρικό τους σύστημα. Πώς το κάνουν αυτό.
1: Κλήθηκαν, τέλος πάντων, αυτές να μοιραστούν τις απόψεις τους για τα χαρακτηριστικά που θεωρούν σημαντικότερα σε ένα σύντροφο. Παρότι το δείγμα δεν είναι και εξαιρετικά αντιπροσωπευτικό. Εντάξει, οκ, 100.000 γυναίκες είναι. Δεν τις κατουράμε.
0: Ναι.
1: Του γυναικείου πληθυσμού και τα αποτελέσματα δεν μπορούν και να γυναικευτούν πλήρως. Οκ, υπάρχει ένας πλανήτης Γη.
0: Είναι άνδρας ο ορθογράφος και συγχύζεται.
1: Ναι, τώρα έχω αρχίσει και. Οι απαντήσεις παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες. Αντί να εστιάζουν, λέει, στα χρήματα, το κύρος ή την εξωτερική εμφάνιση, οι συμμετέχουσες αναφέρθηκαν κυρίως σε σεβασμό, εμπιστοσύνη και στην συναισθηματική υποστήριξη και την ουσιαστική επικοινωνία.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Δεν θα έρθει άλλος και θα σου πει: έχω όμως και χρήματα και κύρος και εξωτερική εμφάνιση και θα του πει: δεν με νοιάζει, Τάκη. Δεν με νοιάζει.
0: Ναι,
1: αρκεί να μ' ακούς.
0: Άμα.
1: Θέλω απλά να ακούς. Αν έχεις κάποια συγκεκριμένα ντεσιμπέλ και στα δυο σου τα αυτιά, κάφτα τα λεφτά σου. Δεν με νοιάζουν.
0: Μάλιστα.
1: Οι γυναίκες, λέει, θέλουν να τις καταλαβαίνουν.
0: Ναι.
1: Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που προέκυψαν από τις απαντήσεις ήταν ανάγκη για συναισθηματική κατανόηση.
0: Ορίστε.
1: Ποτέ. Και περιγράφουν αυτή την επιθυμία τους ως το να έχουν δίπλα τους έναν άνθρωπο που θα τις ακούει πραγματικά, θα αναγνωρίσει τα συναισθήματά τους, θα θυμάται.
0: Ναι, σημαντικό.
1: Και θα προσφέρει υποστήριξη στις δύσκολες στιγμές.
0: Εντάξει, οι περισσότεροι άντρες θα κάνουν
1: αυτή την έρευνα. Ναι, ναι, ναι. Στους κολλητούς τους. Γι' αυτό είναι κρυφό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Στους κολλητούς τους.
0: Παρακαλώ.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα φρέσκο μαγειρεμένο λαχταριστό γεύμα και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αυτό δίχως ένα γευστικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αφού είναι αυτό που δίνει γεύση και άρωμα σε κάθε πιάτο μας. Γι' αυτό στο δικό μας ελαιοποιείο φροντίζουμε κάθε στάδιο της παραγωγής του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Τέρα Κρέτα, ώστε να φτάνει στο τραπέζι σας με πλούσια γεύση και άρωμα που κάνουν τη διαφορά σε κάθε συνταγή. Τέρα Κρέτα, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
7: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
8: Κλείσε τα μάτια. Άφησε το άρωμα να σε αγγίξει. Χειροποίη τα κεριά και αρωματικά χώρου. Άρωμα που μένει. doorsday.gr και Μαβίλη 17 Κέντρο, Θεσσαλονίκη.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Hey, the best.
10: hits ever.
11: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε για μερικές φορές. Μία μικρή στάση στα Lidl είναι αρκετή για να σου φτιάξει τη μέρα. Και τώρα μόνο με ένα ευρώ μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε αγαπημένες γεύσεις για κάθε στιγμή.
1: Θα βρείτε πίτες σταρένιες, ρεβίθια Θεσσαλίας και ντολμαδάκια για λατζί για το μεσημεριανό σας, κυματιστά chips, αλάτι ή ρίγανη για τη μέση και εγκοφρέτες με επικάλυψη σοκολάτας για επιδόρπιο. Πολύ μεγάλη ποικιλία σε απολαύσεις μόνο με ένα ευρώ.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
0: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.

0: Amy Winehouse, you know I'm no good. Αυτή είναι η θεάρα, έτσι που έφυγε νωρίς και την αγαπάμε πάρα πολύ. Ταιριάζει όμως ο τίτλος πάρα πολύ στο ηχητικό που έρχεται.
1: Ναι.
0: Και στην εκπομπή μας, προχθές τη Δευτέρα, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, παίξαμε την δήλωση της Κατερίνας Διδασκάλου που ήταν καλεσμένη στο Γιώργο Λιάγκα.
1: Σπουδαία δήλωση.
0: Πολύ ωραία δήλωση που τη ρώτησε ο Γιώργος Λιάγκας για την Άννα Βύση
1: και τον Καρβέλα.
0: Χθες ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του είπε το εξής.
2: Εδώ προχθές, να το πω γιατί έχω εκνευριστεί πραγματικά. Ναι. Είχα συνέντευξη από την κυρία
1: Διδασκάλου.
2: Την αγαπώ, την εκτιμώ. Ωραία. Έχω σχέση μαζί της, πάω στα θέατρα, έρχεται εδώ. Υπέρα, με χαρά, ναι, κάθε χρόνο μία φορά. Στο διάλειμμα λοιπόν, μόνη της η Διδασκάλου λέει στην Αρώνη, εγώ έχω άποψη για το θέμα Βύση Καρβέλα, γιατί δούλευα μαζί τους
1: στο
2: Μάλα. Εγώ δεν τη ρώταγα. Μου έρχεται λοιπόν η πληροφορία και τη ρωτάω και λέει η γυναίκα, πολύ ωραία απάντησε, μια χαρά, ότι ναι μεν, αλλά αξίζει που δεν μπορούμε να επέμβουμε και τα λοιπά. Είναι πιο ωραίο να μάθουμε για το, ξέρω, για το Αφγανιστάν και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Μια χαρά. Δεν είναι ότι την ρώτησα εγώ από το μυαλό μου. Μου ήρθε πληροφορία, μόνη της την έδωσε την πληροφορία. Μόνη της. Και ήθελε να ερωτηθεί για αυτό το θέμα. Για να πει ότι είναι πιο σημαντικό να ασχολούμαστε με άλλα θέματα. Δεν το έβγαλα. Και με ξαφνικά πάλι ο κακός ο Λιάγκας, ο οποίος έβαλε μια γυναίκα σε δύσκολη θέση. Σε καμία δύσκολη θέση. Μόνη της μου ζήτησε να το πω. Καταλάβατε.
1: Θα πω εγώ τώρα κάτι.
0: Για πες.
1: Αυτό και από το μυαλό του κάποιος δεν το βγάζει. Ποια είναι η Αρώνη πρώτον?
0: Η αρχισυντάκτρια της εκπομπής.
1: Δεν μπορούσε και αυτή τώρα να μας πει ναι μου το είπε, ναι δεν μου το είπε.
0: Εγώ δέχομαι ότι ναι είναι αλήθεια. Το λες. Τι δίνει στη γυναίκα έτσι. Α, το πω κι
1: αυτό ήταν λίγο άκομψο.
0: Δηλαδή...
1: αλλά από το μυαλό του, βέβαια εντάξει, και επειδή το έχω βιώσει κάπως αυτό με την οχλαγωγία που πέφτουν όλοι και σε σχολιάζουν και σε τρώνε. Αλλά τώρα αν όλο αυτό έχει γίνει. Κυρία Αρώνη μου, πες μας αν να ξέρουμε να αποφανθούμε περί δικαίου ή αδίκου.
0: Έτσι. Να δείξεις.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Pet Shop Boys, την τραγουδάρα Western Girls. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, Βασιλής και Αναστασία.
1: Λοιπόν, η πιο σωστή λίστα μέχρι σήμερα, ναι, που μας εξηγεί για ποιο λόγο βλέπουμε και ξαναβλέπουμε και ξαναβλέπουμε τις ίδιες σειρές.
0: Α, ωραίο.
1: Είναι, ρε παιδί μου, ναι, πάρα πολύ σύνηθες το φαινόμενο.
0: Τι σύνηθες, όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην το κάνει.
1: Στο νούμερο 1, να ζητάς υγιείς τρόπους να αποφορτιστείς. Mm-hmm. Θέλεις μετά από μια μεγάλη μέρα να δεις κάτι που ξέρεις ότι θα σου αρέσει.
0: Δεν θέλουμε εκπλήξεις.
1: Στο νούμερο 2, χρησιμοποιείς την νοσταλγία για να συνδεθείς με τον ίδιο στον εαυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή είναι σαν αγκαλιά η σειρά, δεν είναι μόνο σειρά. Αναγνωρίζεις και θυμάσαι τον εαυτό σου στους χαρακτήρες,
0: ναι.
1: Αναζητάς την ασφάλεια σε γνώριμες καταστάσεις, επιτρέψεις τον εαυτό σου λίγο να κάνει slow down, mm-hmm, και επιλέγεις ιστορίες που αγγίζουν τις συναισθηματικές σου ανάγκες. Ξέρεις δηλαδή ότι εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, θα δω εγώ φιλαράκια ξανά, ναι, και ξανά και ξανά, ναι, ναι. Η συναισθηματική μου ανάγκη είναι να συχαίνω με τον Ρώσο.
0: Γιατί το μάλλον...
1: Έλα σε παρακαλώ.
0: Ήτανε όποιος... σε break.
1: Ο πιο ακατάλληλος. Εντάξει, ναι. Και κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του στα τρία πρώτα νανοσέκοντ, πριν προλάβει καν να τελειώσει η λέξη break, break, ναι, πάει και το δίνει αλλού. Mm. Δηλαδή, σας το εύχομαι εσείς που τον υποστηρίζετε να το πάθετε. Αλλά π.χ. τώρα ένα παράδειγμα. Πάντα βλέπουμε αυτές τις σειρές που μας δημιουργούν αυτό το comfort. Το 90s, των Zeros, μας αρέσουν.
0: Ναι, ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο θεματάκι. Πάμε να κλείσουμε την δεύτερη μας ώρα.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση.

0: Και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
2: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
3: Πάρτε το ζεστά στα bed and bath με παπλώματα από βαμβάκι. Είναι μπαμπού με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα bed and bath και bed and bath. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλώς ήρθατε στο
7: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
10: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
11: On Air Media Group.
10: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
13: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
12: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
13: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
12: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
13: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
14: Λοιπόν, δώρο επιταγή, λαβή, κοσμήματα, τα αγαπάμε και μας δίνουν την ευκαιρία να σας δώσουμε 20 ευρώ να πάτε να την εξαργυρώσετε στο κεντρικό κατάστημα στην Παλαιών Πατρών Γερμανού με περιθώριο ένα μήνα. Πολύ εύκολο στον αριθμό Viber του σταθμού 6931-968-968. Γράφετε λαβή κενό και ονοματεπώνυμο.
15: Παιδιά, πάρα πολύ τα αγαπάμε τα λαβή. Θα τα βρείτε σε Εύος, Μομπελόκι, Πουσορεόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκι, Καλαμαριά, Κωνσταντινούπολη με Παπαναστασίου και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
14: Όταν επιστρέψουμε, νέα έρευνα που δείχνει ποια γενιά είναι εκείνη η οποία είναι πιο δαπανηρή στην τέχνη.
15: Εγώ. Α, στην τέχνη.
14: Τα ρούχα δεν θεωρούνται τέχνη.
15: Στις θήκες, νομίζω.
14: Στις θήκες είσαι κορυφαία παγκοσμίως.
15: Ναι. Έτσι.

0: μακάρι να ξέρε. Πού θα ξέρει δηλαδή τώρα εκεί που είναι. Εντάξει, τι ζημιά έχει κάνει με τα τραγούδια του και ειδικότερα με αυτό το τραγούδι, ακόμη και ναι, τη 2026.
1: Τίποτα. Οι πρώτες δύο νότες είναι χαρακτηριστικές.
0: Μια βόλτα στο One Salonica μπορεί να σε πάει πολύ πιο μακριά από όσο νομίζεις. Και όταν λέμε μακριά, εννοούμε Νέα Υόρκη. Γιατί μέχρι τις 20 Νοεμβρίου κάνεις outlet αγορές στο One Salonica και κρατάς την απόδειξη και συμπληρώνεις τη φόρμα.
1: Παιδιά, όλα αυτά θα τα βρείτε στο onesalonica.com. Yes. Τις λεπτομέρειες. Εκεί δηλαδή θα βρείτε τη φόρμα συμμετοχής για να τη συμπληρώσετε. Τόσο απλά μπαίνετε στην κλήρωση για ένα dream trip για δύο στη Νέα Υόρκη και 1000 ευρώ μετρητά, λαχταριστά.
0: Άκου τώρα.
1: Οπότε η πρώτη μας στάση για σήμερα πρέπει να είναι One Salonica και η επόμενη ποτέ δεν ξέρετε μπορεί να είναι Νέα Υόρκη.
0: Έτσι, λοιπόν, ποια είναι η γενιά που ξοδεύει περισσότερα χρήματα στην τέχνη από κάθε άλλη?
1: Ναι, millennials λέω εγώ.
0: Έρχεται...
1: Millennials λέω εγώ.
0: Σας πήραν την τέτοια
1: και Gen Z.
0: Yeah. Σύμφωνα με έρευνα της Ad Basel, οι συλλέκτες της Gen Z δαπάνησαν 347,460 δολάρια για τέχνη μέσα στο 2025, ποσό υπερδιπλάσιο από κάθε άλλη γενιά, κυριαρχώντας και στις αγορές έργων τέχνης του 1 εκατομμυρίου.
1: Πού τα βρίσκουν τα λεφτά?
0: Πού τα βρήκαν ένα εκατομμύριο και πήραν?
1: Το μόνο που κάνουν είναι να κοιτάνε επίμονα και να έχουν συνέχεια νεύρα.
0: Εντάξει, η αλήθεια λέει ότι οι έρευνα τα αποτελέσματα αφορούν εύπορους νέους, με το 40% να αναφέρει την οικογενειακή επιρροή καθοριστικό παράγοντα για την είσοδό του, λέει, στον κόσμο της τέχνης.
1: Ναι.
0: Η νέα γενιά, λέει, συνδυάζει την προτίμηση στην παραδοσιακή τέχνη, όπως είναι η ζωγραφική, με την αυξανόμενη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης για την έρευνα πριν από την αγορά του έργου.
1: Ναι.
0: Και κυρίαρχο κριτήριο για την απόκτηση έργων αποτελεί η μοναδικότητα και η σπανιότητα.
1: Εντάξει, αν υπάρχει οικογενειακή επιρροή, εγώ την οικογενειακή επιρροή που κουβαλάω είναι χοντρές γάμπες και αδυσόπιτη πολυλογία. Τι αγοράζει
0: και
1: αυτό.
0: Πολύ χιούμορ. Και πολύ χιούμορ.
1: Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά η αλήθεια είναι αυτή.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Άγγελε, στο υπέροχο Every Time We Touch. Και εμείς κάθε φορά χαιρόμαστε που ακούμε αστρολογικές προβλέψεις, γιατί μας αρέσουν.
1: Είναι σημαντικές.
0: Τον ανάδρομο μου ξεχάσει να μου θυμίσει εσένα, Κρατιέμαι, να ξέρεις.
1: Νομίζω έρχεται 24 του Οκτώβρη, είμαστε ήδη στη σκιά του, τη Βρωμερή. Και φεύγει 13 Νοέμβρη και είναι πάνω από το κεφάλι των Σκορπιών. Σήμερα, ωστόσο, έρχεται σε ορθόδρομη πορεία ο Πλούτωνας, που κάπως γαργαλάει την υπομονή πάλι των Σκορπιών. Και γενικότερα υπάρχει μια ένα ανάδρομο γιουρούση πάνω από τα κεφάλια μας, και η Αφροδίτη είναι ανάδρομο και ο Ουρανός είναι ανάδρομος και κάποιος άλλος είναι ο Κρόνος, ο Ποσειδώνας, δεν θυμάμαι. Ξεκινάω αναλυτικά με τον Κριό. Λοιπόν, θέματα που αφορούν τις φιλίες, τα σχέδια για το μέλλον και τα οικονομικά αρχίζουν να ξεμπλοκάρουν τις επόμενες μέρες. Καλό αυτό. Ζητήματα με τον σύντροφό σας ή με ένα στενό φίλο, τα οποία ίσως προσπαθούσες να αποφύγεις, έρχονται ξανά στην επιφάνεια, αγαπημένε Ταύρε. Για τα διδυμάκια, καθώς προχωράς, ανακτάς την πίστη σου σε ένα σύστημα ή σε μια πεποίθηση που σε καθοδηγεί. Για τους καρκίνους, αυτές τις ημέρες μπορεί να έχεις πάρα πολύ έντονη διάθεση για έρευνα και να αφιερώνεις περισσότερο χρόνο και συγκέντρωση σε όσα θες να ανακαλύψεις. Για τα ράκια, μια στενή σχέση μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο καμπής, δίνοντας την αίσθηση ότι κάτι επιτέλους ξεμπλοκάρει. Για τους παρθένους, η αλλαγή αυτή στην ορθόδρομη πορεία του Πλούτωνα, εννοεί, σας βοηθάει να ανακτήσετε τον ενθουσιασμό σας για πνευματικά ενδιαφέροντα, τη σχέδια, σπουδές, εργασία. Ζυγή, η διάθεσή σας για χόμπι, έρωτα και δημιουργικές δραστηριότητες αρχίζει και ανανεώνεται. Σκορπιοί, καθώς ο Πλούτωνας είναι και ένας από τους κυβερνήτες σας, αυτή η αλλαγή σας επηρεάζει πολύ σε προσωπικό επίπεδο. Για τους τοξότες, παίρνεις ξανά τον έλεγχο της ζωής σου, ιδιαίτερα σε τομείς που επηρεάζονται από το συγκεκριμένο πλανήτη. Τώρα, ποιες είναι αυτές, τώρα νομίζω είναι στην εργασία ο Πλούτωνας, είναι στα λεφτά, είναι στον έρωτα, και εγώ δεν είμαι μια συμπήλιου.
0: Εντάξει, τώρα μια χαρά μας, πολύ καλά.
1: Εγώ και ρε, η περίοδος αυτή σε βοηθά να νιώσεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να κάνεις.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
2: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver Smoda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα σημαίνια, διακριτικά και εκλεπτισμένα, και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver Smoda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία. Και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
6: Hybrid Days και διεκδίκησε ένα Omoda 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Omoda Τζαϊκού Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε. Θέλεις οικονομία. θέλεις μασούτι.
7: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και κάτι νέο υπάρχει στα Lidl για τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Ο κόσμος των Max & Mila. Από εδώ και στο εξής βρίσκεται ό,τι χρειάζονται τα κατοικίδια σας. Παιχνίδια που δεν θα μπορούν να τα καταστρέψουν μασώντας τα υπεράνετα κρεβάτια και λαχταριστές τροφές χωρίς προσθήκη ζάχαρης και τεχνητές χρωστικές.
2: Και επειδή δημιουργήθηκε σε συνεργασία με κτηνιάτρους, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες της FEDIAF, αν την προφέρω σωστά, οι άνθρωποι μας μπορούν να νιώσουν πραγματικά ήσυχοι, γιατί οι καλύτεροι μας φίλοι αξίζουν τα καλύτερα πάντα από τα λίγα.

0: Υπέροχος Hosier Too Sweet εδώ στο πρωινό Velvet και ακούσα ένα πάρα πολύ ωραίο νέο. Happy Days Bazaar από 16 έως 19 Οκτωβρίου στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Η Βιοκαρπέτ διοργανώνει το πιο Happy Days Bazaar σε χαλιά με απίστευτες τιμές για 4 ημέρες μόνο. Από αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 το πρωί με 5 το απόγευμα, εκεί όπου θα βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ, παρακαλώ.
1: Είναι μια φανταστική μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε τα αγαπημένα σας κομμάτια στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς, ειδικά τώρα που έπιασαν τα κρύα και στρώνουμε τα χαλιά μας. Mm-hmm. Οι προσφορές του μπαζάρ ισχύουν αποκλειστικά στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζι 21, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Βιοκαρπέτ Πηλέας και φύγαμε για μπαζάρ.
0: Η Μαρία Ηλιάκη, ο κρατερός Κατσούλης, είχαν καλεσμένο τον Κύπριο κομικό και παρουσιαστή, τον Λούι Πατσαλίδη.
1: Yes.
0: Και του λέει, ρε, κρατερός κάποια στιγμή, ότι εντάξει, στην Κύπρο, ας πούμε, που μένει, έτσι μένουμε μόνοι, έχει καλύτερη ποιότητα ζωής. Ναι. Και περιγράφει λίγο το εξής.
2: Είμαστε λίγο καλύτερα, εννοείται.
3: Τουλάχιστον.
2: Το ποιοτικό επίπεδο είναι καλύτερο από ότι είναι στην Ελλάδα. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα τη ζούγκλα της Αθήνας των 5-6 εκατομμυρίων με τη Λακατάμνα, την εξωτική που μένω εγώ.
1: Πώς τη λένε?
2: Λακατάμνα είναι η περιοχή.
1: Είναι
2: σαν να Λακατάμνια.
1: Η Λακατάμνια, ας πούμε, είναι κοντά
2: στην Λευκοσία. Στο κέντρο, ναι. Όμως είσαι στο κέντρο, έχεις τα πάρκα σου, έχεις τους πεζόδρομους, θα πάω να περπατήσεις. Θα πάω με τα πόδια στο σούπερ μάρκετ.
1: Θάλασσα βλέπεις?
2: Όχι.
1: Α, δεν βλέπεις? Όχι. Να σε
2: αλλά τώρα, τώρα θάλασσα, άκου τώρα να γελάσεις. Διάβασα μία αγγελία σε μία εφημερίδα πριν χρόνια, εντάξει, που έβαλε ένας γνωστός μου, πουλούσε ένα κτήμα και έγραφε παραθαλάσσιο.
1: Oh,
2: και
1: ναι.
2: Τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, ρε, μπιπ, τι παραθαλάσσιο, του λέω. Που, μου λέει, συγγνώμη, μου λέει, ο Ρώσος για να δει θάλασσα μπορεί να οδηγά 5 μέρες. Το να οδηγάς 40 λεπτά για να είσαι θάλασσα είναι παραθαλάσσιο.
0: Σωστός. Σωστό μάρκετινγκ. Σωστό το μάρκετινγκ.
1: Τι ακούσαμε, Παναγιά μου και Χριστέ μου.
0: Γιατί εγώ το βρήκα χαριτωμένο. Ωραίο. Παραθαλάσσιο.

0: Νέη τραγουδάρα των Evanescence, My Mortal, είναι εδώ στο 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε κι εμείς, πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω έρευνα που λέει ότι αν θέλεις, λέει, να ζήσεις έως τα 156, αυτή η έρευνα υποστηρίζει ότι μπορείς.
2: Τι λέμε, τι να κάνουμε στα
1: 156. Και τι να κάνουμε και μέχρι τα 156.
0: Σας παρακαλώ τώρα.
1: Μια πρόσφατη επιστημονική μελέτη από το Κέντρο Τεχνολογιών Biomt, τέλος πάντων στη Ρωσία έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φέρνει στο φως εντυπωσιακά ευρήματα. Το ανώτατο όριο της ανθρώπινης ζωής θα μπορούσε θεωρητικά να φτάσει μέχρι και τα 156 χρόνια.
0: Α, οι Καρντάσιαν θα το θέλουν αυτό.
1: Ναι, παιδιά, πώς κατέληξε τώρα σε αυτό? Οι ερευνητές του Σκόλτεκ,
0: του Τάδε, ναι, ναι, ναι,
1: ανέπτυξαν ένα προηγμένο μαθηματικό, λέει, μοντέλο που τους επιτρέπει να ενεργοποιήσουν διάφορους μηχανισμούς γύρανσης. Στόχος τους ήταν να υπολογίσουν τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής σε ένα σενάριο όπου ο κίνδυνος θνησιμότητας δεν θα αυξανόταν εκθετικά με την πάροδο του χρόνου. Δοκιμάζοντας διαφορετικές συνθήκες, ανακάλυψαν ότι τα δύο μεγαλύτερα βιολογικά εμπόδια για την, για ένα τέτοιο παράδειγμα μακροζωίας, 156 χρόνια, είναι οι σωματικές μεταλλάξεις και οι μη αναγενόμενοι ιστοί. Δηλαδή, οι σωματικές μεταλλάξεις είναι όταν αλλαγές στο DNA των κυττάρων συσσωρεύονται σταδιακά κατά τη διάρκεια της ζωής μας, αυτά τα λάθη στο γενετικό μας υλικό. Αναγενόμενοι ιστοί. Δηλαδή, οι σωματικές μεταλλάξεις είναι όταν αλλαγές στο DNA των κυττάρων συσσωρεύονται.

0: επιτρέπει να φτάσουμε μέχρι τα 156. Ποιος πληρώνει ΦΠΑ και ενίκιο μέχρι τα 156? Πάτε καλά.
1: Φοβερό, δεν
0: πείτε. Ναι.
1: Εγώ μόνο με λέει.
0: Δίαιτα, δίαιτα μέχρι τα 156.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δεν γίνεται, παιδιά.
0: Ηρεμήστε.
1: Έχει το καλύτερο, είπε. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία μας ώρα, παρακαλώ.
2: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν. Μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
7: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
8: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
7: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
8: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
7: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
8: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
9: Χρόνια πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με Φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
10: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το σκουάντ.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
14: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
15: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα πρωινό Velvet, 2 λεπτά μετά τις 10.
0: Καλημερούδια στην Τάνια, το Χρήστο, την Πόπη, τη Γαβριέλα, τη Χριστίνα, την Έλενα, το φίλο μου τον Αλέξανδρο που μας ακούει από την Αθήνα.
1: Ω, καλημέρα Αλέξ.
0: Τη Σμαράγδα και τον Ιορδάνη.
1: Θέλεις οικονομικές λύσεις, επίπλωση και διακόσμηση του σπιτιού, του επαγγελματικού σου χώρου, πηγαίνεις πακέτο, γιατί στο πακέτο, με 2 κάπα, θα βρεις πάνω από 6.000 προϊόντα που συνδυάζουν μοντέρνα αισθητική, υψηλή ποιότητα και πρακτικότητα.
0: Παιδιά, εδώ θα είμαστε κι εμείς. Για να

0: για να παίξετε μαζί μας το παιχνίδι Trivial, στο οποίο εννοείται ότι ο τυχερός ή τυχερή θα βγει στον αέρα μαζί μας και θα κερδίσει 50 ευρώ δώρο επιταγή από το πολύ αγαπημένο μας πακέτο. Οπότε δεν φεύγετε, μένετε συντονισμένοι μέχρι να δώσουμε το σήμα.
1: Και βέβαια απολαμβάνουμε τα καλύτερα όλων των εποχών και όταν επιστρέψουμε. Όσοι αισθάνονται ενοχές όταν έχουν ελεύθερο χρόνο, υποφέρουν από τι, λένε οι ψυχολόγοι.
0: Yes.

0: Ρόμπι Γουίλιαμς στο υπέροχο Φιλ και τι ωραία στις είναι αυτή έτσι τα βράδια που δεν θέλεις και πολλά. Θες μια κατσαρόλα, μια ωραία έτσι playlist, λίγο ελαιόλαδο, φρεσκοντυμένο πιπέρι, παρμεζάνα και ένα πιάτο ζυμαρικά. Κρατάς μόνο μια μικρή αλλαγή. Μάκβελ χαμηλού γλυκαμικού δικτύ.
1: Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, 60% λιγότερα σάχαρα και πλέον προϊόν της χρονιάς 2026 μέσα από την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Κάτι που τα κάνει πραγματικά μοναδικά. Έχουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυ και ανάλογα με το μου τη συνταγή διαλέγει σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι ή πένε.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Γιατί όμως δεν αισθανόμαστε ωραία και νιώθουμε ενοχές και άγχος όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο και δυσκολευόμαστε να ξεκουραστούμε? Μας το λέει ειδικός η Ιζαμπέλ Ερνάντεθ.
1: Ναι.
0: Ψυχολόγος κτλ. Για δύο βασικούς λόγους.
1: Yes.
0: Πρώτον, σύνδεση αξίας και παραγωγικότητας. Πολλοί άνθρωποι λέει μετρούν την προσωπική τους αξία αποκλειστικά βάσει των επιτευγμάτων τους και των καθημερινών τους υποχρεώσεων.
1: Yes.
0: Υιοθετώντας λέει τη λογική ότι ο χρόνος είναι χρήμα, θεωρούν πως η απασχόληση είναι ισοδύναμη με το να πηγαίνω, ας πούμε, παράδειγμα συνέχεια, να μην ξεκουράζουμε καθόλου.
1: Παιδιά, δεν είμαστε έτσι. Αυτό το πράγμα.
0: Άμα ξεκουράζουμε, θεωρούμε μη παραγωγικό ή παραγωγική.
1: Όχι, βέβαια.
0: Νούμερο 2, μηχανισμός άμυνας. Η καταναγκαστική ανασχόληση, λέει, με διαρκείς δραστηριότητες λειτουργεί συχνά ως άμυνα για να αποφύγει κανείς δυσάρεστα συναισθήματα, το άγχος, τη μοναξία, το αίσθημα του κενού.
1: Μάλιστα.
0: Η παύση των δραστηριοτήτων μπορεί να τους δημιουργήσει την αίσθηση απειλής ή απώλεια ελέγχου.
1: Άκου τώρα από το πουθενά.
0: Τι
1: επειδή
0: λέμε,
1: θα ξαπλώσω τον καναπέ και θα δω λίγο Netflix.
0: Τι τα λέει, μωρέ, αυτή η Ιζαμπέλ τώρα. Πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Μας έχουν κάνει ενοχικούς με την ξεκούραση. Εγώ το ξέρω.
0: Συνταξίουχος αύριο το πρωί θα μπορούσα να είμαι.
1: Έμα.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
6: Είτε υδροχόοι είτε ηχθείες. Mm-hmm. Μια ιδιαίτερη ποιότητα, λέει, που τους κάνουν να ξεχωρίζουν χωρίς να χρειάζεται να προσπαθήσουν.
7: Μάλιστα.
6: Η προσωπικότητά τους συνδέεται με τη φαντασία, την πρωτοτυπία και την ευαισθησία. Τρώμε έκλαση. Η ευαισθησία βγήκε ο υδροχόος. Εννοείται αυτό το πράγμα. Στο νούμερο 2 είναι ο Αύγουστος. Η ζεστασιά που φωτίζει κάθε χώρο. Μάλιστα. Αν υπάρχει ένας μήνας που συνδέεται με την ακτινοβολία, mm-hmm, τη ζωντάνια και τη φυσική γοητεία, είναι οι άνθρωποι του Αυγούστου. Οι άνθρωποι που γεννιούνται αυτόν τον μήνα ανήκουν είτε στο Λέοντα είτε στην Παρθένο, δύο ζώδια με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, mm-hmm, μπορούν να εκφράσουν όμως τη γοητεία τους με πολύ ξεχωριστούς τρόπους και πάρα πολύ έντονη γοητεία.
7: Μάλιστα.
6: Και κλείνουμε με τον αγαπημένο Δεκέμβριο.
7: Δεκέμβριος.
6: Που είναι ήρεμη δύναμη που εμπνέει εμπιστοσύνη. Η γοητεία δεν εκφράζεται πάντα με έντονα συναισθήματα ή κάποια εκρηκτική προσωπικότητα. Μερικές φορές οι άνθρωποι που μας κερδίζουν περισσότερο είναι και εκείνοι που αποπνέουν ηρεμία, σταθερότητα και μία αίσθηση αισιοδοξίας. Είναι όλα αυτά, το ξέρω, θα τρελαθώ.
7: Είναι η ξαδερφούλα μου, η Χριστινούλα.
6: Ακόμα και στις δύσκολες στιγμές.
7: Καλημέρα, Χριστινάκη μου.
6: Άντο, εγώ καιρός να το καταλάβω.
7: Ναι.
6: Είναι ο τοξότης τώρα σταθερός και ήρεμος?
7: Όχι, δεν είναι.
6: Είναι μόνο αισιόδοξος.
7: Και περιπετειώδης.
6: Και είναι εμείς φύλαγε να σε φυλάει.
7: Κάπως
6: σε φυλάει.
7: Έτσι. Λοιπόν, εμείς ψάχνουμε υποψήφια να παίξουμε μαζί Trivial και να κερδίσει 50 ευρώ από το αγαπημένο μας πακέτο. Στέλνετε μήνυμα, συγγνώμη, στον αριθμό Viber του σταθμού 6931 968 968 γράφοντας Trivial Παύλα κενό και ονοματεπώνυμο και περιμένετε στην τηλεφωνική σας γραμμή να σας καλέσουμε και να παίξουμε μαζί.
8: Όταν μας τιμάς

0: σας projects. Βασίλισσα Σόλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι, έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Terra Creta. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.

0: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Μποτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εδώ είμαστε και δίπλα στον υδροβιότοπο του Καλοχωρίου, τον οποίο και χρής επανασυστήνει τον τόπο και τον χρόνο.
3: Οι νικές μνήμες του χθες ζωντανεύουν μέσα από σύγχρονες τεχνικές, αποκαλύπτοντας ρετσίνες με φυσικό αφρισμό, ρετσίνες ροζέ, ρετσίνες γκουρμέ, αυθεντικές που δεν μοιάζουν με τίποτα από όσα ξέρεις.
2: Μια επίσκεψη που αξίζει, επιλέξτε το πακέτο που σας ταιριάζει και ζήστε την εμπειρία από κοντά στον οποίο και χρήσει.

0: Harry Styles, As It Was. Και έτσι έχουν τα πράγματα, παιδιά. Εύκολα και γρήγορα. Σας λέμε τρεις προτάσεις. Πρέπει να βρείτε την αληθινή και να κερδίσετε 50 ευρώ από το πακέτο. Έτσι. Έχουμε έτσι στη γραμμή την Παναγιώτα. Καλημέρα, κορίτσι.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Αυτή ήταν τόντως. Μου έκλεισε την ατάκα τώρα. Εμείς ευχαριστούμε για την ευκαιρία. Παιδιά, η Παναγιώτα έχει τόσο γέλιο γιατί στέλνει και στέλνει τρίκαλα. Και το βλέπω εγώ και λέω τώρα αυτό τι είναι. Και λέω, αχ, τη βιασύνη μου, συγγνώμη, συγγνώμη. Και δες τώρα πως τα έφερε η τύχη και το μάρκετινγκ σε κλήρωσε να βγούμε και στον αέρα.
0: Είδες.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι, το είπε τώρα. Έτοιμη, έτοιμη. Πες, Αναστασία, πες. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για την αγαπημένη σε όλους Britney Spears. Την ξέρεις την Britney Spears?
1: Βέβαια.
2: A 90s queen και το τραγούδι Baby One More Time.
0: Καθόλου γνωστό.
2: Δηλαδή και αν έχουμε τραγουδίσει αυτό το πράγμα για να βγούμε στο Λίντο με 12 άποντα. Θα σου πω εγώ τρεις προτάσεις. Τα έχω μετανιώσει όλα. Θα σου πω εγώ τρεις προτάσεις και θα μου πεις εσύ ποια από τις τρεις, 1, 2, 3, είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
2: Εκεί έχω φάει τα νιάτα μου. Λοιπόν, η πρώτη πρόταση, το single Baby One More Time, έφτασε στο νούμερο 2 στη Βρετανία. Η δεύτερη πρόταση είναι ότι το single Baby One More Time έγινε UK number 1 το 1999. Και η τρίτη πρόταση είναι το τραγούδι κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2000.
1: Δεύτερη.
2: Δωρική, λακωνική και νικήτρια.
0: Έμα τώρα, συγγνώμη.
2: Μπράβο, ρε.
0: Πού το γνώριζε, κορίτσι.
2: Μα δηλαδή απορώ και εξίσταμε. Πώς το βρήκες?
0: Έμα τώρα, συγγνώμη.
1: Πώς σας ευχαριστώ,
2: Εμείς ευχαριστούμε για την ευκαιρία. Επιτέλους το είπα κι εγώ. Και να απολαύσεις το δώρο σου.
0: Θα ενημερωθείς από τη γραμματεία πώς θα παραλάβεις το δώρο.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, Παναγιώτα. Bye.

0: Starship, We Build the City. Και εμείς ευχαριστούμε την πόλη, τη χώρα, τον κόσμο ολόκληρο.
1: Το σύμπαν.
0: Το σύμπαν.
1: Τη γη.
0: Που ήσασταν μαζί μας εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης και ανανεώνουμε ραντεβού για το πρωινό της Παρασκευής, 7 η ώρα ακριβώς.
1: Εσείς μέχρι αύριο σας παρακαλούμε πάρα πολύ να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου.
1: Και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
1: Μας τώρα, βοήθεια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
2: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
3: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή έργο τέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
4: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
5: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων.

0: καιρό σήμερα, παρόλο που έχει κατέβει θερμοκρασία.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν.
0: Εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: μας στείλουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
0: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
2: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410 73 677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
0: 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού. Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: and get it.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
1: Ακούτε Velvet στους 98,4.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: που ζουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
2: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver's Moda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα σημαίνια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver's Moda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Ακούτε Velvet στους 98,4. Would you dance?

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού. Αγαπημένα τραγούδια του χθες.

98,4 Velvet.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 98,4 Velvet.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
3: 4 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο, μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
0: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο 96,8 Velvet, στο απόγευμα 5η 15 του Οκτωβρίου. Πώς έχει περάσει αυτή η εβδομάδα, δεν έχω πάρει χαμπάρι, πραγματικά σας το λέω. Έχουμε φτάσει και στη μέση του μήνα. Χαμός, χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε με Τίνα Τέρνερ. What's love got to do with it? Σε λίγο Bon Jovi, αμέσως πιο μετά Phil Collins και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Νέλη, 96,8 Velvet, καθημερινό δίλημα. Τι να βάλουμε με αυτόν τον καιρό, να βάλουμε πιο λεπτή μπλουζίτσα, να βάλουμε κάτι πιο χοντρό. Δεν ξέρω, πραγματικά με δυσκολεύει πάρα πολύ αυτός ο καιρός. Τουλάχιστον να ξέρουμε, έχει κρύο. Φοράμε χοντρούτσικες μπλούζες. Τι να πω, τέλος πάντων. Όπως και να έχει, ωραίος ο ήλιος που είχε σήμερα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, το χρειαζόμασταν. Αυτή τη συννεφιά και τη μουντάδα δεν την άντεχα άλλο, αλήθεια. Σας περιμένω στο Viber στο 6931-968-968. Εκεί τα λέμε μέχρι και τις 8. Κομματάρα έρχεται αμέσως τώρα από R.E.M. The One I Love, σε λίγο Mariah Carey, αμέσως πιο μετά The Weeknd.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: χουσούν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί...

0: Έτσι ακριβώς. Please don't leave me, γιατί σας έχω κάτι πάρα πολύ καλό. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν στο Instagram μας, στο 96,8 Velvet, και να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Strom. Είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας που τρέχει εκεί, στις διαστάσεις που επιθυμείτε, εννοείται το στρώμα. Να ξέρετε ότι ο Οκτώβριος έχει έρθει δυναμικά με full combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση, και οι προσφορές συνεχίζονται, δεν σταματούν εδώ, γιατί με κάθε αγορά στρώματος Bounce, System, Modus ή Relief από τη σειρά Bodytopia, αλλά και για όλη την premium σειρά Lithos, η Greco Strom σας προσφέρει δωρεάν το προστατευτικό κάλυμα. Οπότε μπορείτε να τους βρείτε και από κοντά στην περιοχή Παπάφη, Εύωσμο και Καλαμαριά, και από εμένα καλή επιτυχία.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει,
2: ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Και έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστεί. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει να βλέπει στην Αθήνα.
3: Λέσαι! Γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει.
9: Και πάω.
3: Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta στο δικό μας ελαιοποιείο, στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι, έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Terra Creta. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
13: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
14: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
13: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
14: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
13: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
14: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των προ.
15: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι. Είναι μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
1: Ο Moda Jaikou Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 με 6 στην Northern Star στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Jaikou 5 για 6 μήνες. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
16: Έως το Σάββατο, δόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτη. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
1: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.

Έτσι, like the way I do στο 96,8 Velvet. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Σήμερα λοιπόν, 15 του Οκτωβρίου, είναι Διεθνής ημέρα αγρότης σας από ό,τι διαβάζω. Επίσης, Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου και ημέρα υγείας του μαστού και Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Πολύ σχολαστικά, αν θυμάστε, πω τι εποχές ζήσαμε κι εμείς. Και γιορτάζουν ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. Σήμερα πολύ καλημέρα από έτσι παγκόσμιες ημέρες εννοώ. Girl like you αμέσως τώρα, σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics της Ελλάδας. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Και Μαβίλη 17, κέντρο, Θεσσαλονίκη.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
7: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Φύγαμε να ξεκινήσουμε με Whitney Houston. I wanna dance with somebody, σε λίγο Έρος Ραματζώτη. Αμέσως πιο μετά η Sia και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τα ακούτε μόνο εδώ. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου και είμαστε παρέα μέχρι και τις 8.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτή είναι η Σία με το Cheap Thrill στο 96,8 Velvet. Γελάω πάρα πολύ με την Αντωνία που μου γράφει στο Viber ότι χθες έβγαλε πανικόβλητη τα χειμωνιάτικα το πρωί. Και δεν ξέρω, σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα που κρύωσα, αρρώστησα, δεν ξέρω τέλος πάντων, και ξύπνησα ένα πρωί χάλια. Χάλι μαύρο, ε. Και λέω, δεν γίνεται, πρέπει να κατεβάσεις τα χειμωνιάτικα τώρα, να βρεις μία ζεστή μπλουζίτσα. Και κατεβάζω τα χειμωνιάτικα και να έχει γίνει στο δωμάτιο χάμο, στο έλα να δεις. Λέω, δεν γίνεται, Χριστέ μου, τι θα κάνω. Και κάπως έτσι το Σαββατοκύριακο κάθισα και τα σημάζεψα που σας είπα και τα κατέβασα και λέω, άντε, Οκτώβριος ήρθε, χάλια καιρό έχει, κάντο να τελειώνουμε. Σας περιμένω στο Viber 6931 968 968 και φύγαμε για Stevie Wonder.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.

0: Senza una donna, Τσούκερο και Πολ Γιάνγκ στο 96,8 Velvet. Δεν ξέρω, έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί πλέον τα μαγαζιά, τα εστιατόρια, οι καφετέρειες και όλα αυτά φτιάχνουν τουαλέτες ακόμα πιο ωραίες και από το ίδιο το μαγαζί? Εγώ το έχω αναρωτηθεί πάρα πολλές φορές και εδώ έχω βρει την απάντηση, η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ απλή. Γιατί λέει, στην εποχή του Instagram και του TikTok, κάθε γωνιά ενός εστιατορίου μπορεί να γίνει διαφήμιση. Το πιο αστείο όλων όμως είναι που διαβάζω για ένα εστιατόριο, λέει, στο Λονδίνο, που χρειάστηκε και να απαγορεύσει τα γυρίσματα μέσα στην τουαλέτα του μαγαζιού, γιατί πήγαιναν, λέει, influencers, εμφανίζονταν με τρίποδα, βαλίτσες και εξοπλισμό για φωτογραφίες και βίντεο. Δηλαδή, άκου τώρα, γιατί η τουαλέτα του ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν φτιαγμένη έτσι που ήταν σαν στούντιο για φωτογράφηση και βίντεο. Ό,τι καλύτερο, πραγματικά. Και μου έχει λυθεί και αυτή η απορία, γιατί πραγματικά πηγαίνω σε τουαλέτες και λέω, τι γίνεται εδώ, τι χλειδί είναι αυτή. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Survivor και το Eye of the Tiger, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Βρήκα την πιο εξαιρετική έρευνα. Συνδέει το φόβο της γυναίκας για την κατσαρίδα,
3: ναι,
2: ούτε το όνομά της μπορώ να πω, με το φόβο του πέους. Πόση κατσαρίδα είναι απρόβλεπτη,
3: ναι,
2: χώνεται παντού,
3: mm-hmm,
2: είναι αειδιαστική,
3: κινείται γρήγορα,
2: κινείται, αυτό κι αν κινείται γρήγορα, έτσι λοιπόν και το πέος χώνεται παντού, είναι αειδιαστικό και κινείται γρήγορα.
3: Σταμάτα.
2: Και έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Ωραία. Η ιδέα βασίζεται στην ικανότητα του εντόμου να μπαίνει σε μικρά ανοίγματα και να εμφανίζεται σε χώρους όπου δεν το περιμένεις. Αμάν, ένα μπέος.
3: Okay.
2: Από το πουθενά, ας πούμε.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η Discotheque επιστρέφει και η Άνω Τούμπα χορεύει ξανά. Το μεγάλο Grand Opening είναι γεγονός. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου για ένα διήμερο Disco Party. Δύο βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και διασκέδαση. Discotheque Γρηγορίου Λαμπράκη 193 Άνω Τούμπα. Η επιστροφή ξεκινά.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
5: Το Velvet λοιπόν, είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Διαβάζω για το τσάι Ginger Lay που βοηθάει πάρα πολύ στο φούσκωμα. Να το πιεις λέει το βράδυ φυσικά για να ξυπνήσεις με κυλίτσα flat. Μπορεί λέει να βοηθήσει πάρα πολύ το στομάχι να αδειάσει πιο γρήγορα και περιέχει γενικά ενώσεις με αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες που βοηθούν πάρα πολύ σε αυτό τον τομέα. Γενικά έχω διαβάσει και για το χαμομήλιο ότι βοηθάει πάρα πολύ να ξέρετε. Οπότε λέει, το μόνο που χρειαζόμαστε για το συγκεκριμένο είναι ένα φλιτζάνι ζεστό νερό και 2-3 λεπτές φετούλες φρέσκας ρίζας ginger. Να ξέρετε, και είναι και πολύ νόστιμο νομίζω.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
8: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Have you met Kiko?
10: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?

0: Velvet.
1: Και πάλι πίσω λοιπόν στο 96,8 Velvet, στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, στο απόγευμα 5η 15 του Οκτωβρίου. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Έλα, έλα για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο Michael Jackson, αμέσως πιο μετά Toto και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Non discordar my dimbe στο 96,8 Velvet στα 20 λεπτά μετά από τις 7. Χαιρετώ την Ειρήνη που είναι στην παρέα στο Viber. Όσο τσάγια λέει και να πιω πάλι τούμπονο θα είναι αυτή η κοιλιά. Πραγματικά άστα να πάνε η κατάσταση. Άστα με τα τσάγια. Το πολύ πολύ να πας μία ώρα νωρίτερα στην τουαλέτα με τόσο τσάι που θα πιεις το βράδυ. Πραγματικά. Χαιρετώ επίσης και τη Ζωή που γράφει στο Viber ότι είναι στη δουλειά και μας ακούει από το μαγαζί. Γεια σου Ζωή και σε σένα. Καλησπέρα. Περιμένω και τους υπόλοιπους στο 693-1968. 968. Σκέφτομαι το μήνυμα της Ειρήνης και γελάω πραγματικά. Φύγαμε για τότε και το Αφρικά αμέσως τώρα σε λίγο Mark Almond και η Adele.

0: το Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
3: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
4: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
5: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
9: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.

0: Enola Gay στο 96,8 Velvet, 35 μετά από τις 7. Αυτό που λένε ότι η λαμπερή επιδερμίδα ξεκινάει από το μέσα μας. Λοιπόν, οι τροφές λέει που πρέπει να τρώμε είναι αυτές που περιέχουν βιταμίνη C, όπως είναι ας πούμε η φράουλα, το κτηνίδιο, το πορτοκάλι και όλα αυτά τα ωραία τα φρούτα και τα λαχανικά. Οι τροφές επίσης που περιέχουν λέει η βιταμίνη Α, όπως είναι το καρότο, η γλυκοπατάτα, το σπανάκι κτλ. Τα καλά λιπαρά για ενυδάτωση και ελαστικότητα και τα πολύχρωμα φρούτα και λαχανικά για αντιοξειδωτική προστασία. Και εννοείται το Α και το Μ, αυτό το νερό, το υποτιμημένο λέει καλλιντικό, έτσι το περιγράφουν εδώ, το χαρακτηρίζουν μάλλον, που ναι, είναι το καλύτερο και το πιο top για να έχεις λαμπερή επιδερμίδα. Αυτά λοιπόν να ξέρετε, αυτά να καταναλώνετε.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρω εγώ αυτό.
2: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
2: Μάλιστα. Επειδή μαμάς παντού. Επειδή μαμάς παντού.
5: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
6: Έχω οδηγηθεί στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Seas, an easy lover στο 96,8 Velvet. Κάπου εδώ ήρθε το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ντύναμε πολύ πολύ καλά και πάλι για να βγω έξω στο κρύο, αν και δεν έχει τόσο κρύο όσο χθες, από ό,τι βλέπω και από το πρόσωπο του Μάσιμο. Μάσιμο, λοιπόν, όπως σας είπα, θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Τα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς, αύριο Παρασκευή λαέ. Και σε λίγο ερχόμαστε με Cutting Crew. Φιλάκια πολλά, καλό μας βράδυ.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
4: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν... Μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetin, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και τώρα το contouring.
6: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Η ώρα είναι 8, μια χορηγία της Nutravit Premium Brand, εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
9: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit, σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand, η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Και τώρα, ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
12: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης, είμαι ο Μάσιμο.
13: Θέλεις να σε ακούσουν
14: και να την ακούσουν
13: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
14: On Air Media Group.
13: Η καλύτερη σου.
15: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
16: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
15: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
16: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
15: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
16: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
17: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
18: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
19: On Air Media Group.
18: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know really 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού. Αγαπημένα τραγούδια του χθες.

0: κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.
1: Deja vu. I can't stop.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού. Ακούτε Velvet στους 98,4.

περισσότερα classic hits. Τέσσερις Velvet. Ακούτε περισσότερα. She's crazy like a fool.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού. Στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet...

στους 98,4. Σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού. Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 8,4

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου, μην το κλείσετε. Πείτε 98,4 Velvet. 98,4 Velvet. Τον ακούτε παντού. Ακούτε Velvet στους 98,4.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν